0: ζω πατσί σε σουλονό.
1: Μην λέει και τα βέλα πατσί μανανό.
0: Θα φάω τα μας σαν μουφούν. Πάσα μαντώ θα την αρτικιουνώ.
2: Σαν κοτσί ανάρω.
3: Σοφία Radio. Τα βράει ράδιο. Σαν το